0: Έλε του,
1: Καλό κατώ, καμά χαέ.
0: Καμά φελά.
1: Δεν θα βάλω θα έχουν. Εγώ πάει για τα ο δεάτης ήταν ένα φάτι μου. Γιατί μου κούκω μάλλη τα τσουχιά να πω τσάπω τσουχιά μάλλη. Αγάμι τη τζιζί, νότσο με τα χάι, για την κούπα. Κίτσελ μου να έγινε. Βάει ούκουα με συνδικιά βάνα.
0: Αχα.
1: Ισολίκη είναι κουφή μόνα να. Είναι κουφή λίτα, καβάνα. Είναι άμα φουτέκου σαβάτη, είναι το καβόλου κουφή. Ναι.
0: Ουφή.
1: Βάβανα.
0: Ε.
1: Η αγίπα του μανάκα μου έβαλα τα οφέρα που βλέπω. Δηλαδή...
0: Ο Ναλβάβαγα.
1: Παπαγάω. Να παπαγάω. Αγώνα ούτε την καγάνη του καμάρασα. Πήρε την καφέρα του και την γίνει λίγο μου υπόνο. Αγέρα μου το άλλο λέμε ότι έχει την ούα υπόνο.
0: Έιτ, ο!
1: Τι. Δηλαδή πάρα πάρα εσύ, βάσα πάρα χωρούβα. Τα χώρα μου γεννιάνε να λέει την κοινάει. Τι και τον κόβω φέρω να λέει την κοινάει. Αγίπα δεν μου φουτέω να κάω φύξεις ακούγεται. Ανάγκη αρέσει. Είναι αλόγω χωρούν όσο κάλλει δεν μπορούν φαντήκα. Εγώ μου λάτα κάτι τρίγει. Όσο κάτι τρίγει, εγώ μου λάτα για χώρα κάπου. Κάτι φόκα, δεν λάβα όλα δική ευκίνη να κουλούμε να τρατή. Δεν κάνει το να ακούγει τώρα ότι μην είναι μου. Άγα χαβάτη την προφορό καμό να έκαω φέρα. Λέει και ο χέρα ήμου. Άγινε μου ως χαβάτη την προφορό. Λέει μου έγκαιρα πάθα. Έχω τάμα έχω νουλού κομμάτα έχω πάνα. Μου έγινε τα κατά ότι κομμάτα τι. Μου είπα καλούγιο τα γίνει δεν σύλλημα. Να γίνει ανάγια πάνα. Hanata haimu. When I see a Kutaka Hongamu, Kapasa Hayasavati, the Mazati. As at home.
0: Oh, I didn't be a fellow hook.
1: As if I didn't be a fellow hook. That is, you know, you have another one. That's what Hoti Musutuare. Le tsang le sa fisha ba di taba tsa mogatala di di mogatala o tsola lotso fara hona le nako e le tla gathala yo le ka gona jela ga gathe se go patlame ha nne mpane nka bontsi tsona kana re tsa eng gona mo dira ga tswa teng e le ntute ngore wa shuwa mo le re fatse kale mona me otu di me ana me la gatole mo manta ho swa ndi phofwa ho swa ndi phofwa le motho wa sho le le mo ho ntuna le mal mal tsya ga ng wa swa a se ntse na le phoso le motho wa swa ke go bona le yana. Then we didn't have a ghost. Well, the gun over would know it to see to or how she does Kabawa was here at Waraba at Tilam Mashum in Mona Bahana Barai. On our own, to be no draw for Laos, what do I have a plus one in it? You know, Mosharazin,

0: Ναι.
1: Ντάτε.
0: Ο κάτω να πει.
1: Κι άλλο βαχαν ντάτε. Κι άλλο δύο με δίσα βαμά με δίβα γάλι ο λεστότο. Χώτα χαμε σώχο στεγάλ σας λάκα γένο. Λεσασίν λέλε τέλε εντζέν και μρένα. Λέω αγατσού σιτέν καμό χαουα χάι μου δίμου. Ο σαφέλιν. Ο καβολο καμπόσε βάζιμε λαγχουένα. Mohau o motjha ho sendo seng ha ga tswa lentsula modimo lege ga tswa ka mohau o motjha wa hai ya le dumedisang ke me manthabiseng mahloko ke mo hlanka ke mo sebeletsi wa khaso ya evangeli ke mo ruti ke hlaha tsebeletsong ya solwining outreach ministries e matswatlage mane pela fokoti e teletseng pele ke mareka bishop ntate Daniel Makutswane me modimo a le boloke a be le lona

ένα περίοδο στη θέση, μα αλλάζουν τα κάτσε βέτα από μπαλ, ούτε μου να δημιουργήσω τα τρία ζώνα, τα βαλμονιά, τα ούφο κολλά, να βαλμονιά, τα μέσα με περίοδο χολόν, όπω θα είναι μόνα λεμάνε, χολό, χολό, βέγγα τσέρι, καμάνε, χέκα, μπουρό, με έχω καλά πέρα φράζω, αλλά κουάλε, καλά, τριμπάκα, μπουσίμπου, ουμπάτε, ουίσα, ουμπάτε, ένα χολό, μου έκαμε, ου καλέ πελουάν, ούφο καόλε, μπουμπέ, ουσλά, λεμπούια. Μου είναι άμεση μας αλλασούτα. Τι να σαν είναι καλά πέρα τσολόκο, αλλά κάτι τριβιάκα. Με έχω πει μαχαρέγγα κάπα, καμόν καμά παλάνε. Εμπα, ο πόλε, ο Ισα, ο Μπάτα, καμόν καλή πέγγινα τσακαβαλού τίμω. Για καλά πέρα λόφο κολόπου πέπε. Μου είναι άμεση μας αλλασούτα. Ο Ισα, ο Μπα μαχαρέγγα, όσα για λεπούια από πρίμα. Ο Ναλμονιέ, θα βάλουν κοτσέ μας σωμιά με παιδί λοχολόγ. Ο Άμα φουθάνε, μόνα λεμάνε. Χαχολο, χολο, την πέγγινα